0: έγραψε.
1: Τη μαμά την Αντριάννα.
0: Αζήσει! Αζήσει!
1: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Άσε καλά, Μανούλα. Πάμε.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Τσικουλά τα τσικιτάν τσικι τσικι τσικι.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

Διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα

Πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνική.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Παφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Παφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

κατέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: σου θα ζω.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Συντονίσου στην αλήθεια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντεκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Λαντίνι ή Μακόρμικ και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Λαντίνι ή Μακόρμικ της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
2: Με στη

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, βρισκόμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου.

Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αργύρη. Γεια σου Αργύρη, καλή επιστροφή. Στο Γιώργο, στον Κυριάκο, χαιρετισμούς. Τάνια. Καλησπέρα και στην κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, χορηγός, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Παραλαμβάνω και πάλι Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Κουί στο όνομα Τρέσκο, Παναγίτη Σαλντάρη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνιο Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60 στην περιοχή του Σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα και ελληνική. Κέρε Βούρστ και το Πούλτ Μπορκ. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο ακούει στο όνομα Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Η νούμερο 1, θα έλεγα, στα γυναικεία ρούχα Tres Hot, Boutique Tres Hot, Παναγίτη Σαλντάρη 4. Αυτά με τους χορηγούς.

Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε μόνο στο κινητό. Στο 6971-785-521. Μόνο στο κινητό. 6971-785-521.

0: Έτσι.
1: Μπράβο. Έχουμε ένα θέμα λίγο με, με τους διακόπτες εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε ενημερώσει, αλλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδία.

0: Παναγιώτη, καλησπέρα. Γεια σου Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε την εκπομπή σου όπως πάντα κάθε μέρα.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς περνά, πέρασε και ο καλοκαίρι, το πάμε τώρα για Σεπτέμβριο.
1: Ακόμα κάνει ρε παιδί μου, κάνει ζέστα. Τι να
0: πει. Όχι, θα κάνει ακόμα. Πού είσαι?
1: Θα κάνει και την άλλη εβδομάδα κάπως έτσι θα πάει, λέει. Θα δούμε.
0: Πάντως χρειαζόμαστε το νερό, το χρειαζόμαστε. Θα έχουμε θέματα μεγάλα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Νερά χρειαζόμαστε.
1: Και να ρίξει καμία βροχή, αλλά όχι με πλημμύρες, ας πούμε. Να είναι ήσυχη βροχή και ας κρατήσει και δύο μέρες.
0: Ναι, ακραία καιρικά είναι αυτά, φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Παλιά αυτά υπήρχαν, θυμάσαι παλιά αυτά αν υπήρχαν?
1: Δεν θυμάμαι, όχι.
0: Παλιά υπήρχαν οι φωτιές, υπήρχαν αυτές...
1: Κοίτα, παλιότερα, επειδή καταγόμουν από φτωχή και γεωργική οικογένεια μέχρι να βγάλω το δημοτικό, πηγαίναμε και βάζαμε καπνά σε χωράφια έξω από την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Και μέναμε εκεί για δύο μήνες περίπου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, σε πρόχειρα καταλήμματα κτλ. Τέλος πάντων.
0: Αγωνιστές.
1: Και, ναι, θυμάμαι αν και γύρω είχε δάση κτλ. Μια χαρά ήταν, δηλαδή ούτε φωτιές σου, τίποτε, κανένα πρόβλημα.
0: Παλιά μιλάμε τώρα,
1: Ναι, παλιά. Μιλάμε για από 65 μέχρι το 70 εγώ που θυμάμαι. Μετά όταν άρχισα να πάω στο γυμνάσιο εδώ και τα λοιπά, τα είχαμε σταματήσει.
0: Τα καπνά ήταν οι μοναδικές έτσι
1: και... Ναι, ήταν σχεδόν όλοι τότε, σχεδόν όλοι.
0: Γιατί
1: και ακόμα και μέσα στην Κατερίνη, σε συνοικισμό ας πούμε, που τους ξέρεις αυτούς εκεί.
0: Είχανε χρήμα.
1: Στο Σεραϊκό και τα λοιπά, όλοι αν έβλεπες καλοκαίρι καπνά.
0: Καπνά, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα... θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Πες.
1: Ένα του Μιχάλη Βιολάρη, «Στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το φλί».
0: Ναι, Βιολάρης, ναι.
1: Και, ναι, και το «Υπομονή» του Γρηγόρη Μητικότσι.
0: Ναι.
1: Ναι, χαρισμένα στο φίλο μου τον Προβοτσί, τον Δημήτρη, ναι, σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το ράδιο Μάνος και ιδιαίτερα εσένα.
0: Πας εκεί, πηγαίνεις εκεί πέρα, με πήρε θες τηλέφωνο.
1: Ναι, πηγαίνω.
0: Ναι, καλό παιδί.
1: Ναι, πηγαίνω, καλημέρα. Γειτονιά είμαστε εδώ και πώς να σου πω, γνωριζόμαστε από το 90 εγώ που κατοικώ σε αυτήν.
0: Καλό παιδί, καλό παιδί, καλό παιδί. Λοιπόν, στα χείλη μας ακόμα το φιλί, Βιολάρης και...
1: το «Υπομονή» του Γρηγόρη Μητικότσι.
0: Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πάλι.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Χάρη, θα σε πάρω.

Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, χαιρεσμού στο φίλο μου το Χάρη, στο φίλο μου, σε όλους τους ακρατές, στον Αλέκο πολλούς χαιρετισμούς, στον Παναγιώτη χαιρετισμούς, στην κυρία Χαρά πολλούς χαιρετισμούς, στην Βάσο από τα ΚΤΕΛ, στη Στέλλα. Έλα Χάρη. Τι κάνεις Χάρη μου, τι λέει.
1: Τι δυσιλείο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Καλή εκπομπή, λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, καλά. Τώρα ακούμε Παύλο Βασιλείο.
0: Τι λέει.
1: Θα μας βάλεις ένα τροβιάκι με το Γιώργο Νταλάρα, χίλιες φορές.
0: Νταλάρας.
1: Είναι ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Θα το αφαιρώσουμε για το φίλο μου του Ραλέκο, για τη Δήμη, για όλο το γνωστό και άγνωστο κρατήριο, το Ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν, χίλιες φορές,
1: Χίλιες φορές, ναι, μου.
0: Ωραία.
1: Γιώργο Νταλάρας, ένα τραγουδάκι.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα τον Κύριο.
0: Σ' ακούω λίγο κουρασμένο,
1: Όχι, γιατί κουρασμένο. Αραχτός όλη μέρα μας, αραχτή. Ήπια δύο κρασάκια, δύο κρασάκια.
0: Α, εντάξει, μια χαρά είσαι, μια χαρά.
1: Καλά, δόξα τον Θεό.
0: Λοιπόν.
1: Καλή εκπομπή,
0: Ευχαριστώ, κύριες φορές, άλλα και εσένα.
1: Τσάου.
0: Για το Χάρη το φιλαράκι. Γεια σου Χάρη, γεια σου Θεανό. Χάρης και Θεανό.

0: Γεια σου Αλέκο, τι κάνεις
1: Αλέκο? Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα
1: δόξα
0: καλά.
1: Δόξα τον Κύριο να λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Τι, ναι. Λέει, τι λέει, όλα καλά?
1: Τι λέει, καλά, ησυχία Παύλο, όλα καλά.
0: Μπράβο Αλέκο. Λοιπόν,
1: όλα καλά, με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείο πάντως.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω στους ακροατές ότι θα μας...
1: Αμερικάνικη εκπομπή, έτσι, αμερικάνικη, να μην κάνω λάθος, πάλι και πω γερμανική.
0: Δεν πειράζει μόνο, πες τη θέση. Εγώ για πλάκα τα λέω. Εγώ για πλάκα τα λέω. Λοιπόν...
1: Όχι, εντάξει, καλά, και εγώ για πλάκα το λέω, Παύλο.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, να πω στους ακροατές ότι θα μας τηλεφωνούν στο κινητό, μόνο κινητό, παιδιά.
1: Ναι, στο να πω, να το πω.
0: Πες.
1: Θα παίρνετε τηλέφωνο μόνο στο κινητό, όχι στο σταθερό.
0: Έτσι,
1: στο 6971-785-521. Το είπα καλά?
0: Αλέκο, είσαι έτοιμος για εκπομπή? Φόρτα.
1: Βέβαια, είμαι έτοιμος. Θα έρθω καμιά μέρα όμως.
0: Μαζί με το Χάρη, μαζί με το Χάρη έτοιμος.
1: Μαζί θα έρθω, θα πάρω και το Χάρη και θα έρθουμε μαζί, ναι.
0: Θα έρθετε, γιατί όχι.
1: Ναι, θα έρθουμε μαζί με το
0: κάτι.
1: Χάρη.
0: Άκου να σε πω.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια τώρα, Παύλο.
0: Περίμενε να σε πω κάτι, θέλω να σου πω.
1: Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, συνήθως όταν κάνουν εκπομπές οι συνάδελφοί μου δεν θέλουν πολύ κόσμο στο σταθμό μέσα. Σε αντίθεση εγώ, που μου αρέσει να έχει κόσμο μέσα και να κάνουμε και χαβαλέ, κατάλαβες?
1: Συζητάνε, ακούμε και τα τραγουδάκια.
0: Συνήθως όταν κάνουν εκπομπές, δεν θέλουν κόσμο οι εκφωνητές.
1: Ναι, συνήθως δεν θέλουν.
0: Εγώ δεν έχω θέμα, μου αρέσει εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Για πες τραγουδί, πες.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Θέλω την πριγκιπέσα με τον Σοκράτη Μάλαμα.
0: Μάλαμας.
1: Ναι, με τον Σοκράτη Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Και ένα τραγούδι του Πόλη Κυρμανίδη.
0: Ναι, ποιο?
1: Την αγάπη την κατάντησαν εμπόριο.
0: Κυρμανίδης.
1: Αφιερωμένα στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο Σπέσιαλ.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδη Σπέσιαλ εκεί. Στον Κώστα, στο Θανάση. Και στο γαμπρό μου το Σταύρο και στην οικογένειά μου και σε σένα προσωπικά, με αγάπη.
0: Λοιπόν, πώς την αγάπη...
1: Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Την αγάπη την καταντήσαν εμπόριο, αυτό, του Κερμανίδη.
1: Ναι, την αγάπη την καταντήσαν εμπόριο, του Πόλη Κυρμανίδη.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Και το πριγκιπέσα με τον Σοκράτη Μάλαμα.
0: Έγινε, τσάω.
1: Έτσι, έγινε, τσάω. Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Γεια σου και εγώ, ευχαριστώ που με κάλεσες. Να είσαι καλά.

0: Καλησπέρα.
1: Σε ακούω από τις 8 παρατέλη που βγήκε, σε ακούω.
0: Τι κάνεις ρε λαγόρι, καλά όλα καλά?
1: Όλα καλά ρε, άκουσα και εγώ τα παιδιά που πήρα τη δείξη ένα τραγούδι, γιατί θέλω δύο τραγουδάκια και εγώ να βάλεις.
0: Ποια?
1: Το ένα είναι από το Μπουλόπουλο, Φορτούγια στην θάλασσα, και το άλλο είναι από το Βουντόλι Βοσκόπουλο, ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, τα δύο πάλι. Και όσοι ακούνε.
0: Φορτούγια στην θάλασσα.
1: Ναι, από το Μπουλόπουλο. Και το άλλο είναι από το πες το, το Βοσκόπουλο που λέει ότι...
0: Ξέρω. Μην αγωνίσα.
1: Από το Βοσκόπουλο που λέει ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο, τα δύο πάλι. Για όσους ακούνε.
0: Φορτούνια σε θάλασσα ο Πουλόπουλος, έτσι. Παιδί μου, ωραία.
1: Και το άλλο είναι ένα καράβι ναυαγισμένο, ένα ρολόι σταματημένο, από το Βοσκόπουλο.
0: Οκ.
1: Αντίστοιχα. Κάτι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Για το φίλο μου το Στέλιο αφιερωμένο.

0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιωργάκη. Λοιπόν, να πω στους ακροατές, παιδιά, θα μας τηλεφωνήσετε. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Όσοι θέλετε τραγούδια έτσι κτλ. Κτλ. Θα μας παίρνετε ένα τηλέφωνο. Στο 6971-785-521. Σταθερό τηλέφωνο δεν ισχύει. Ισχύει μόνο για τα παιδιά που κάνουν εκπομπές, τα υπόλοιπα παιδιά. Σε μένα θα παίρνετε μόνο τηλέφωνο στο κινητό. Αν δεν έχετε κάρτα, μια αναπάντηση σας παίρνουμε εμείς. Δεν μην αγχώνεστε. Εντάξει, το λέω αυτό ορμόμενος για να μην κάποιοι νομίζουν ότι κάποιος με ρώτησε, μου λέει, βγάζετε λεφτά από το τηλέφωνο. Τι να βγάλουμε, ούτε μία δραχμή.
1: Τι να βγάλα.
0: Αν είναι 0, είναι τα μόνο. Μ' ακούσεις, σε λέω τώρα.
1: Σ' ακούω, ρε, σ' ακούω.
0: Εάν μ' ακούσεις, κάνε λίγο πάψη. Πες.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις.
1: Πάντα καλά να είσαι εκεί, βρέχει, τι κάνει.
0: Όχι, δεν βρέχει, γιατί η Θεσσαλονίκη
1: βρέχει. Λέω καταρακτοδός.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει, χαμός γίνεται.
0: Μαμά, εδώ
1: είναι. Καλά που δεν ήμουν έξω. Όχι, τα σπίτι έπιασε η βροχή. Όλα τα τραγουδάκια αφιερωμένα για τη Δήμητρα,
0: ναι.
1: Για τον Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Και για όλους τα τραγουδάκια που ακούει.
0: Ποιο τραγούδι θες να
1: ακούσεις? Για όλους τους συντελεστές του Ράδιο Μάνος.
0: Για πες τραγούδι που θες.
1: Και θέλω ένα-δύο τραγούδια. Σοφία Σιδέη.
0: Οκ.
1: Δύο τραγούδια.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει καλά.
1: Και μετά βλέπουμε.
0: Σιδέη, οκ. Okay.
1: Καλή
0: συνέχεια, φιλαράκι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια
0: σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, Σιδέρη, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Να σε πω κάτι. Θα παίρνει τηλέφωνο στο κινητό. Να σας πω γιατί το κάνω αυτό. Καταρχάς, για να μην ζοριζόμαστε. Στο κινητό θα παίρνει για να τα τηλέφωνα τα αποδεικνύουμε. Κατάλαβες, ένα αυτό. Δεύτερο. Επειδή κάνω σε καθημερινή βάση εκπομπή, δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο. Δεν κάνω διαγωνισμό αν θα έχω 500 ή 1000 τηλέφωνα ή 10 ή κανένα. Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε στην παρέα μας, αυτοί που μας τηλεφωνούν, για αυτούς. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που για κάποιο λόγο βαριούνται να πάρουν τηλέφωνα. Ναι. Ναι. Θα παίρνει τηλέφωνο μόνο στο κινητό. 6971-785-521. Μόνο κινητό. 6971-785-521. Λοιπόν. Μόνο κινητό, όχι σταθερό. Λοιπόν, έλα Γιώργο, για σένα αφιερωμένο. Δεν πειράζει. 3-19 δεν πειράζει. Άμα θες μου παίρνεις τηλέφωνο, δεν υπάρχει θέμα. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει. Μην τρελαίνεσαι. Δεν πειράζει.

0: Γεια σου Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε και άλλο Σταύρο. Έχουμε και την Επανομή. Έχουμε το Σταύρο την Επανομή.
1: Εγώ ένα το φίλιο είπαμε.
0: Από
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη ρε φίλε, κάτσε μισό λεπτό Φίλιρο και πού ξέρω τώρα.
1: Φίλιρο είμαι εγώ,
0: ναι,
1: Θεσσαλονίκη. Άρα δεν είναι το Φίλιρο που να παίρνει από εσένα.
0: Πού το ξέρεις?
1: Ποιος άλλος πήρε το Φίλιρο?
0: Πού το ξέρεις? Μπορεί να μας ακούνε. Μέσω διαδικτύου μπορεί να μας ακούνε.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Βάλε αυτά και λάκα να πιούμε τώρα και άστα τα.
1: Σε παίρνει κανένας άλλος από το Φίλιρο?
0: Όχι. Πού να πάρει ρε φίλε?
1: Αυτό σε λέω.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά ακούνε και άλλο να παίρνουν.
0: Θεσσαλονίκη, τι, Θεσσαλονίκη παίρνουν κάποιοι που με ξέρουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό σε λέω ότι κανένα Σταύρος από Φίλιρο δεν υπάρχει άλλος. Σε παρέχει ένα Σταύρο εδώ, αλλά δεν πιστεύω να σε.
0: Μπράβο.
1: Δύο Σταύρους εκεί εδώ.
0: Λοιπόν, πες μου τον αγαπημένο σου τραγουδιστή όταν ήσουν μικρός που τον άκουγες.
1: Έλληνα ή ξένο?
0: Έλληνα. Ας τους ξένους τώρα.
1: Έλληνα. Έλληνα. Τον Καζατζίδη.
0: Σ' άρεσε?
1: Ναι, ναι. Εκείνο που έλεγα εσύ είχα τη μανούλα μου απόψε εδώ κοντά μου για να της πω τον πόνο μου και το πάρα κατά παράπονά μου.
0: Ωραία, η μανούλα σου και η μάνα μου έφυγαν. Εν ζωή, αν ήμασταν εντάξει, σε αυτό μετράει.
1: Εντάξει.
0: Να σε πω κάτι, άκου να σου πω.
1: Τα δυνατά, να την κοιτάξει, την κοίταξε τη μάνα μου στα τελευταία.
0: Περίμενε να σου πω.
1: Εγώ δεν μπορούσα και κοιτούσα τη μάνα μου. Εγώ ήθελα κοίταγμα και κοιτούσα τη μάνα μου.
0: Περίμενε να σε πω κάτι.
1: Κανένα δεν με βοήθησε.
0: Άστα
1: με. Κανένα δεν με βοήθησε, αλλά μόνο εγώ την κοίταξε.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω. Η παροιμία λέει αν έχει νύχια, αξίσου. Αν δεν έχεις, μην περιμένεις. Λοιπόν, πάμε αυτό.
1: Αυτό μου το έλεγε η μάνα μου, αν δεν έχεις
0: περίμενε.
1: Να χρηστείς. Κάνει
0: μια στάση. Κάνει μια στάση, ας πούμε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι, όταν φύγουν οι γονείς μας από τη ζωή, τότε καταλαβαίνουμε τα λάθη που κάναμε. Τότε πέταξε το πουλάκι. Το πουλί πέταξε.
1: Μπράβο, αυτό έπαθα και εγώ.
0: Όχι μόνο εσύ, όχι μόνο εσύ, όλοι μας έτσι είμαστε. Όταν χάσουμε τους γονείς
1: μας. Άλλους, εγώ το έπαθα πάντως.
0: Όταν χάνουν τους γονείς μας, λέμε αμάν, τι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Τι είχα και τι έχασα.
0: Λοιπόν, Βοσκόπουλο είπες, Μελαγχολία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να τα πούμε το βράδυ πιο αργά, 11.30 ώρα, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν μπορέσω.
0: Καλά, αν μπορείς, άμα δεν μπορείς, άστον. Λοιπόν, φιλιά.
1: Έγινε, γεια σου Παύλο.
0: Γεια σου, γεια.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Με ποιο να μιλώ?
0: Τον Παύλο Βασιλείο, του Γεωργίου και της Κασούλας.
1: Δεν μιλάς με τον Αρίσο τον άντρα να πούμε.
0: Ναι. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Κασούλας. Τι καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Είσαι καλά, κομπλέ όλα.
0: Κομπλέ, ποτίζεις εκεί τα φιντάνια σου?
1: Εχθές δεν το άκουσα το τραγουδάκι, γιατί ομιλούσες και στεναχωρέθηκα.
0: Γιατί δεν το άκουσες, τα έβαλα.
1: Το έβαλες, αλλά δεν το άκουσα όλο, αγάπη μου καλή, γιατί κάπου μιλούσες.
0: Δεν θυμάμαι, δεν πιστεύω να το διάκοψα, δεν πιστεύω. Τέλος πάντων, για να...
1: Ξαναβάλτε, να ήταν το 21.
0: Αυτό το έβαλα ρε εσύ, το έβαλα.
1: Το έβαλες εχθές σου λέω, αλλά μιλούσες με κάποιον κύριο ή κυρία νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, σας δω συγγνώμη. Λοιπόν, Νταλάρας.
1: Δεν πειράζει, Αντρασίνα, είσαι καλά.
0: Θες, πες ακόμα ένα.
1: Βάλω πιο γουστάρι για πάρτι μας, για μένα και για σένα να πούμε.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Εντάξει, άντρα.
0: Ναι, έγινε ρε τρελαγόρι.
1: Για τον Αρίστο τον άντρα να πούμε.
0: Έγινε. Άκου το. Το βάζεις τώρα. Γεια σου Αρίστο, τον άντρα. Άντρα καλάς. Βάλε και 500 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.

0: Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σ' ακούω, Στέλλα.
1: Παντρέψαμε όλους εδώ μέσα.
0: Ποιους, τους?
1: Θα τους παντρέψαμε όλους εδώ μέσα.
0: Μπα, παντρεμένοι όλοι, περισσότερο παντρεμένοι.
1: Φάμε ξύλο. Παντρεμένοι.
0: Φάμε και ξύλο από τις γυναίκες τους. Μας δίνουν και όλα, μας πλακώσουν το ξύλο.
1: Θα αρχίσουμε από το Στέλιο πρώτα.
0: Ναι, από το Στέλιο, ναι.
1: Από το Στέλιο το
0: σημείο. Ο Στέλιο
1: όχι.
0: Ο Στέλιο ελεύθερο είναι. Ελεύθερο παιδί είναι.
1: Α, ελεύθερο είναι. Να μα πούνε και τι γυναίκε φέρνουν. Χοντρέ, αδύνατε, κασταμέ.
0: Είναι ο καλό ομίλο, λένε έτσι, λένε οι περισσότεροι. Όλα τα αλέθη. Έτσι λένε, έτσι.
1: Έχω και μεγάλο σόγιο, έτσι. Να πούμε.
0: Όλοι μετά, εδώ στην Κατερίνη, όλοι είστε συγγενεί μεταξύ σα. Φίλοι, ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια, χαμό είναι. Ναι, όλοι είστε συγγενείς. Όλοι. Σε ένα χωριό όλοι είναι ξαντέρφια, πρώτα ξαντέρφια κτλ. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Τόσο, λοιπόν.
1: Καλησπέρα σε όλα τα αγόρια. Ωραία τραγούδια βάζουν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Σ' ακούμε όλους.
0: Ναι.
1: Αυτά και μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στην παρέα μου εκεί που σε ακούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε,
0: καλέ. Αν κοιμηθεί κάτι στι 10.30 ώρα, θα βγάλουμε γραμμή καμιά γραμμούλα. Έγινε, φιλιά.
1: Έγινε,
0: πάμε. Τσαό, να θυμίσουμε και να πούμε ότι στου ακροατέ μα ότι θα μα τηλεφωνείτε στο κινητό, παιδιά. Έτσι, μια παρέα, ραδιοφωνική είμαστε. Ένα το κρατούμενο. 6971-785-521. Λοιπόν. Ναι, και τι θα έλεγα. Α. Λοιπόν, οκ, μόνο στο κινητό. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Στο κινητό μόνο.

0: κι αν με χτύπησε τα γιάζει το σαχάκι μου κι Αναστάση, σου το λέω δεν με.
1: Καλησπέρα.
2: Διονυσίου Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία, τι Διονυσίου, τι κάνεις Μαρία μου?
2: Δύο τραγούδια, πολύ καλά.
1: Μπράβο Μαραγή, μπράβο Μαρία.
2: Στανίση και Πάολα.
1: Πώς?
2: Στανίση και ένα Πάολα.
1: Ποιο θες Στανίση, από τη Στανίση?
2: Έρωτά μου.
1: Ωραία, σ' αρέσει ε.
2: Πολύ.
1: Έχει τουρίστες εκεί.
2: Φιλάκια, γεια, γεια.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Στανίση. Έτσι είναι αυτά. Τηλεφωνείς, ποιο τραγούδι θέλεις, κατευθείαν, μπαμ μπαμ. Κατευθείαν, προηγούνται οι ακροατές. Λοιπόν, για τη Μαρία, ο κτή Διονυσίου. Έλα Μαρία, για τα τραγούδια σου, κατευθείαν.

0: Έλα Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου φίλε συγκάθηκε.
0: Τι κάνεις τρελαγόρη, πού είσαι?
1: Δύο τραγούδια θέλω να ακούσω.
0: Ποιο?
1: Κατέβασέ μου χαμηλά.
0: Παόλα.
1: Και άντρας γεννήθηκα. Θα αφιερώνω στο φίλο μου τον Παυλίδη τον Παναγιώτη.
0: Ωραία.
1: Ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Κατέβασέ μου χαμηλά. Κατέβασέ μου χαμηλά Παόλα, έτσι.
1: Κατέβασέ μου χαμηλά με, τις, με την
0: Παόλα.
1: Παόλα.
0: Ναι.
1: Και
0: άντρας,
1: άντρας γεννήθηκα.
0: Οκ, okay. Τα ακούς.
1: Έλα.
0: Τα ακούς κατευθείαν. Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, επαναλαμβάνω και πάλι, το Fast Food Balls Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510 39 911, 23510 39 911. Fast Food Balls Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρες ποτ. Έλα, δεν σε είδα. Τι κάνεις?
1: Σε όλη την παρέα.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Καλά, καλά είμαι.
0: Εχθές πήρες τηλέφωνο και δεν σε προλάβα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι λέει η δουλειά?
1: Πήρα στο τέλος, είχες τελειώσει ήδη.
0: Μα, τι λέει, καλά, δουλειά πώς πήγε?
1: Καλά είμαι.
0: Ωραία, μπράβο, ρε, χαίρομαι πολύ.
1: Τι?
0: Χαίρομαι πολύ, λέω, που είσαι καλά, γερή.
1: Ναι.
0: Τώρα σχόλασες?
1: Δεν έχω σχολάσει.
0: Ακόμα, δουλεύεις?
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις όσα λεφτά, ρε?
1: Πήραμε ένα ρίσκο, Παύλο, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Φέτος πήγε καλά?
1: Ναι.
0: Πάνω, μπράβο.
1: Είναι πολύ προσπάθεια.
0: Έτσι.
1: Πολύ προσωπική δουλειά.
0: Έτσι, αγώνας είναι ζωή.
1: Πολύ. Αυτό, πήραμε ένα ρίσκο και δεν φαίνεται με την πρώτη χρονιά.
0: Έτσι.
1: Τώρα είναι η τέταρτη. Καλά τα πήγαμε.
0: Λοιπόν, η ζωή είναι αγώνας.
1: Αγώνα, ακριβώς. Μ' αρέσει. Φέτος μ' αρέσει. Έχω μάθει να δουλεύω σε όλα τα πόστα.
0: Καλό είναι.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια χαρά.
1: Φτιάχνω πολύ ωραίο καφέ.
0: Κάνεις καφέ ωραίο?
1: Ναι, φτιάχνω πολύ ωραίο. Έχω και ωραίο καφέ, καλό καφέ.
0: Ναι.
1: Όμως φτιάχνω και πολύ καλό.
0: Να σε πω κάτι. Ο καφές, ο Νες, είναι εκπληκτικός. Μερικοί πάνε και παίρνουν αυτό το χύμα, τον καφέ, οπότε ο χύμας είναι άστα να πάνε ο φραπές.
1: Όχι, έχουμε καλό καφέ. Δεν παίζουμε αυτά. Τώρα, αν είσαι με μαγαζί, δεν έχουμε καλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Και έτσι είναι το πρέπον. Όταν ανοίγεις ένα μαγαζί, άμα βάλεις χύμα καφέ, άστα.
1: Φτιάχνω πολύ ωραίο φρέντο καπουτσίνο.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο, με κανέλα.
0: Μπράβο.
1: Όλοι μου λένε κάνεις πολύ καλό καφέ.
0: Μπράβο, Μαρία.
1: Εντάξει, έχουμε τα παιδιά που δουλεύουν, όμως όταν φεύγουν αυτοί κάποιες ώρες, μπαίνω εγώ.
0: Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, αγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αγωνίστρια. Θέλουμε να κάνουμε τραγούδι.
1: Τι?
0: Θέλεις τραγούδι?
1: Ναι, γι' αυτό πήρα.
0: Πες.
1: Και να σε ακούω.
0: Πες.
1: Θέλω, από Γιάννη Πάρη θέλω.
0: Ποιο?
1: Βάλε ένα,
0: ό,τι θέλεις. Δεν με
1: είναι
0: η λίστα στο μουσικό γαλαξία, σ' αρέσει η λίστα του μουσικού γαλαξία που
1: παίζει? Ναι, ωραία. Δεν ακούω τώρα, Παύλο, την αλήθεια.
0: Ναι, την αλήθεια, εντάξει.
1: Δεν ακούω, είμαι όλη μέρα εδώ και εδώ βάλει ξένα ο γιος μου.
0: Καλά κάνει, άκου να σε πω κάτι. Όταν έχεις χρόνο και διάθεση να μας ακούς, απλά πράγματα.
1: Είμαι όλη μέρα εδώ.
0: Ναι.
1: Άντε και μια εβδομάδα, μετά θα τελειώσουμε.
0: Έτσι.
1: Μετά θα σε ακούω κάθε μέρα.
0: Εντάξει, όποτε μπορείς. Άκου, Αριάννα, θα κοιτάς, και το λέω για όλο τον κόσμο, θα κοιτάς τις δουλειές σας και μετά αν περισσεύει χρόνο και να μην με ακούς δεν πειράζει, φτάνει που είσαι φίλη μου, δεν χρειάζεται.
1: Κοίτα Παύλο, με έχεις κρατήσει συντροφιά, με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ, τις πιο δύσκολες στιγμές ήσουν δίπλα μου. Με την καλοσύνη σου, με το καλό λόγο, με τα ωραία τραγούδια που με έχεις βγάλει. Γι' αυτό δεν σταματάω να σε πάρω τηλέφωνο. Πάντα έχω βρίσκω χρόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστήσει πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αριάννα. Σε εύχομαι καλή δυνατότητα.

0: Με καλό κουράγιο και όλα να πάνε καλά. Το επόμενο τραγούδι θα είναι για σένα. Του πάρει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αριάννα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Αριάννα μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάνω απ' όλα να είμαστε ανθρωπιστές, έτσι. Όχι μόνο στα λόγια, στο μπλα μπλα, αλλά και στην πράξη. Γρήγορα πάνε κοιμηθείς εσύ. Εσύ πρέπει να κοιμηθείς.
2: Από τώρα δεν πάμε, δεν σ' ακούω μόνο το τέλος εγώ.
0: Για πες.
2: Δεν σ' ακούω, φώναξε λίγο.
0: Πες, τρελόμορφο αγόρι.
2: Ναι, θέλω δύο τραγουδάκια, θέλω να χαρίσω εγώ στους στοντιώτες, γιατί γεννήθηκα, εκεί πήγα σχολείο, είμαι από τους ντόπιους κάτω. Δύο τραγουδάκια θα ήθελα να χαρίσω εγώ για τους στοντιώτες από κάτω, το σχολείο μου.
0: Περίμενε.
2: Υπάρχουν άλλοι που δεν με γνωρίζουν, αλλά οι πιο πολλοί με γνωρίζουν.
0: Περίμενε ρε εσύ, περίμενε λίγο, περίμενε. Πρόσεχε τραγούδα βάλεις, γιατί από τους τουπί θα σε κράξει, να ξέρεις.
2: Την άκουσα. Δεν θυμάμαι το όνομά της, πώς την είπε.
0: Στέλλα.
2: Το ένα είναι από τη Φωτεινή Μαυράκη, του Χάρου το Γραμμάτιο, όλοι θα το πληρώσουμε. Και το άλλο είναι από το Στέλιο Καραδί, σαν απόκληρος γυρίζουμε στην Καγκούργα Ξενιλιά. Αυτά τα δύο πάντα. Και όσο βιώνεται.
0: Έγινε ρε, το λέω, αγόρι.
2: Να είσαι καλά, πάμε το ξεμπέρι, ευχαριστώ.
0: Τσαν, τσαν. Ο 129 με ρωτάει ποιος καλλιτέχνης αρέσει από τους ξένους. Βασικά είναι πάρα πολύ από τους ξένους. Αλλά εγώ τα μιλάς για προσωπικό, όταν ήμουν μικρός, έτσι. Όταν ήμουν μικρός, ηλικία 11-12 χρονών, μου άρεσαν ο Κάρλος Σαντάνα, ο Έρικ Κλάπτον, η Κις, η Άμπα, κτλ. Κτλ. Όταν ήμουν μικρός, πριν από 500 χρόνια, ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ξαναπούμε λίγο τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Νέα Έδωσο του Κώστας Δημοκλού. Το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Φοβερά σαν τους φτιάχνει, σας το λέω να ξέρετε. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510 39911. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, ακούει στο όνομα Trescott, Παναγίτη Σαλτάρη 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμπτα Σενίδη 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η νούμερο 1, ζωοτροφές στην Πιερία, ακούει στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμπτα Σενίδη 9. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτα Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, έχει ανοίξει από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το Κέρι Βούρς και το Πολιτ Μπορκ, γερμανική κουζίνα και η ελληνική βέβαια. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Και το Σεραϊκό.

τσίγκο. Ο φίλος που ρωτάει είναι ο Κάρλος Σαντάνα και ο Ρικ Κλάπτον αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα ελληνικά μας τραγούδια τώρα. Ράκος για την Αριάννα.

0: Λοιπόν, Μακός.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα. Καλή πέρα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις, να μου
1: στείλεις. Ακριβώς, ναι.
0: Όχι, η εκπομπή λέγεται «Μετά τη Δύση του Ηλίου», ακούτε Παύλο Βασιλείο.
1: Ακούμε Παύλο Βασιλείο, Ιω-Ιω, ας πούμε και το Ιω-Ιω.
0: Ιω-Ιω, Ιω-Ιω. Ιω-Ιω-Ιω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα σε έλεγα. Χριστοδουλόπουλος και Παόλα μου ζήτησες.
1: Ναι.
0: Βοσφορίτσα λέγεται.
1: Εντάξει.
0: Να. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ο παππούς σου της μαμάς σου, πόσα παιδιά είχε?
1: Ο παππούς μου της μαμάς μου, ναι, ωραία. Είχε 3 κορίτσια, 2 δίδυμα αγόρια και ένα άλλο αγόρι.
0: Κάτι συνολικά, 3 και 2, 6 παιδιά είχε?
1: Ναι.
0: 6 παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί είπες 3 κορίτσια και 2 αγόρια, ας πούμε? Τι είπα?
1: Τα 2 ήταν δίδυμα.
0: Ναι. Μπράβο του παππού.
1: Και, ναι.
0: Καρπέρας.
1: Και ακόμα ένα.
0: Λοιπόν, συνολικά 6 παιδιά.
1: 6 παιδιά της μαμάς μου, ο μπαμπάς, ναι.
0: Του μπαμπά σου, μπαμπάς?
1: Του μπαμπά μου είχε 4 παιδιά.
0: Ξέρω γιατί ρωτάω. Γιατί αν κάνουμε να τρέξουμε και δούμε...
1: Όχι, 5 παιδιά, 5, 2 κορίτσια και 3 αγόρια.
0: Εντάξει, μην κολλάς τώρα μετά. Με το σε, αν είναι αγόρια κορίτσια, πόσες παιδιά έκανε συνολικά? Λοιπόν, εμένα από...
1: Ναι.
0: Περίμενε. Εμένα της μάνας μου, ο μπαμπάς, είχε 6 παιδιά. Του μπαμπά μου,
1: ναι.
0: Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Γιατί ρωτάω? Ρωτάω γιατί λένε ότι σήμερα είναι δύσκολο να κάνεις πολλά παιδιά και τα λοιπά. Λοιπόν, απλά εγώ αναρωτιέμαι και λέω, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην πείνα, που είχαν προβλήματα όντως επιβίωσης, κάνανε πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα εγώ, μήπως η ευμάρεια μας έκανε μαλθακούς ή το διαδίκτυο μας έκανε μαλθακούς και φθινόφοβους, λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, το καταλαβαίνω, καμιά φορά λένε ναι, να κάνω 1-2 παιδιά για να προσφέρω ποιότητα κτλ. Αλλά και τελικά στιγμή, η χαρά που σε δίνει ένα παιδί είναι άλλο πράγμα, κατάλαβες?
1: Εννοείται, Παύλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Στο χωριό μου, ναι, ένας είχε, όπως ο παππούς μου, είχε 10 παιδιά, παρακαλώ. 10 παιδιά. Και φτώχεια και 10 παιδιά.
0: Μπράβο του.
1: Μα ναι, 10 αδέρφια.
0: Μα έτσι μεγαλώνει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ήταν 10 αδέρφια.
0: Και τότε δεν υπήρχαν και λεφτά να τους δίνει το κράτος εργό.
1: Όχι. Δεν ξέρω, παρόλο που ζούσαν έτσι φτωχικά, ξέρω εγώ, υπήρχε αρμονία, αγάπη, τι να πω, δεν το σκεφτώ, και κάνανε πολλά παιδιά.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Παόλα, Μάκης Χριστοδολόπουλος.
1: Ναι.
0: Έλα, δικά σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια.
0: Βάλε το 300 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Βάλε το βαρύ λόλο. Μας ακούσουν καλώς να μας παρεξηγήσουν.

Λοιπόν, μισό λεπτό, Λευτέρη, μισό λεπτό, θα μου το πεις εκτός, θες να μου το πεις εκτός, να μου το πεις γιατί δεν έχω ένα θέμα. Βεβαίως. Βεβαίως. Κόλλιας, ναι, Γιάννης Κόλλιας. Φοβερός. Λοιπόν. Θα το βρω, ναι, αυτό το τραγούδι, δες, του Κόλλια. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να αγχώνεσαι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε λίγο. Πες μου, έλα, πες μου φίλε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Ποιο, ρε εσύ, οπότε έχεις χρόνο μάλλον να μας ακούς. Όχι, και να μην μ' ακούς δεν πειράζει, ρε. Μην αγχώνεσαι, ρε. Όποτε έχεις χρόνο και να μ' ακούς, να μ' ακούς δεν πειράζει. Ρε, αυτό δεν γίνεται να τους παρακαλάς και να τους γλύφεις. Άμα θέλεις ακούει όλος. Άμα θέλεις δεν σε ακούει, έτσι, ναι. Όχι, όχι, εγώ δεν μάθω σχολές. Φίλο, εγώ τους φίλους μου δεν τους λέω ότι πάνε να κάνω εκπομπές. Δεν τους λέω, μην ξέρει κανείς τίποτα. Δεν χρειάζεται, όσοι μας ακούνε. Μετά λέει εδώ πάνω μου τη διακρίσεις. Ναι, πες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έτσι όμως που με κάνεις δεν μ' αρέσει. Θα σε βγάλω στον αέρα τώρα. Πες.

0: καρδιές που τι.
1: Αυτός ο Κόλλιας μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Στην κυρία Χαρά, πολλούς φιλικούς χαιρετισμούς. Σε όλη την παρέα που μας ακούνε ραδιοφωνικά. Την αγάπη μου σε όλους, τη Στέλλα, στην Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της, στην Δήμη, σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, θα σας βάλω μερικά τραγούδια δικά μου τώρα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τόνια. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Θα σας βάλω δικά μου τραγούδια τώρα να ακούστε.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Η Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι, τι κάνεις.
1: Και γι' αυτό που ρωτάς.
0: Α, πες μου, εσένα μπαμπά.
1: Για τα παιδιά.
0: Ναι, για,
1: για τα παιδιά. Άκου. Σας έλεγα με το επιθετό. Άκου τώρα, Παύλο.
0: Ναι,
1: τι γίνεται. Τότε ήμασταν όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τώρα... φτωχοί.
0: Ναι, γιατί τώρα τι είμαστε πλούσιοι.
1: Όχι, όχι. Ναι. Περίμενε. Ήμασταν
0: ναι.
1: όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Ξέρε, ο διπλανός ήταν το ίδιο. Το... Ο καθένας ήταν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο άλλος για να κάνει τέσσερα παιδιά, θέλει, βλέπει το άλλο το παιδί, σκέφτεται ο γονιός. Βλέπουνε, θα έχουνε τα άλλα τα παιδιά. Εμείς δεν θα μπορούμε να τα πάρουμε. Φταίει και αυτό. Που είναι ένα,
0: ένα
1: σημαντικό.
0: Ναι, είναι κομμάτι, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Συμφωνώ σε ένα κομμάτι αυτό που λες και είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Είναι το σημαντικότατο.
0: Περίμενε να σε πω κάτι. Οι παππούδες μας που κάναν 5-6 παιδιά, πώς τα κάνανε αυτοί και δεν είχαν να φάνε, ας πούμε. Πώς μεγάλωσαν.
1: Τι σου είπα. Όλοι το ίδιο ήταν τότε.
0: Γιατί τώρα τι είμαστε, διαφορετικοί. Ίδια πράγματα είμαστε.
1: Όχι. Δεν
0: πόσο,
1: δε,
0: πόσο,
1: εγώ δεν σου δώσα να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: οικονομικά, λες,
1: ο άλλος για να κάνει 5 παιδιά
0: ναι.
1: ή 4
0: ναι.
1: θέλει 4 ζευγάρια παπούτσια, θέλει τα ρούχα, θέλει
0: ναι,
1: τα
0: αυτά,
1: κινητά,
0: ναι.
1: το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα παιδιά θα τα έχουν, αυτά θα είναι...
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εν μέρη σε ένα κομμάτι υπάρχει αυτό το που λες και το καταλαβαίνω.
1: Είναι το σημαντικό.
0: Περίμενε, περίμενε. Υπάρχουν οικογένειες που είναι πολύτεκνες που ξεκινήσαν από το μηδέν και είναι στο μηδέν ακόμα.
1: Mm.
0: Και ο στόχος τους είναι ότι έχουν τα παιδιά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν,
1: ναι.
0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι το, πιο, το παιδί είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Ναι.
0: Στη ζωή,
1: στη
0: ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Στη ζωή
1: ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Δηλαδή, αν έχεις τα πόδια ψηλά, δεν πρόκειται να κάνεις χαίρι. Όπως έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, χαίρι.
1: Μα λοιπόν, τα παιδιά θα αισθάνονται, σκέφτονται οι γονείς ότι θα αισθάνονται τα παιδιά.
0: Ναι, τι θα αισθάνονται. Θα ξέρουν ότι είναι φτωχά και ότι ο μπαμπάς δεν μπορεί να τους πάρει 500.000 παπούτσια ακριβά. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που και εμείς που μεγαλάσαμε παιδιά που δεν είχαμε και πολλά χρήματα και όμως τα παλέψαμε. Τα παλέψαμε. Στεναχωριέσαι, αλλά πάλι έτσι είναι η ζωή. Η ζωή είναι ένας αγώνας είναι. Η μάνα μου έλεγε την παροιμία, η ζωή είναι αγκούρι. Άλλος το τρώει και δροσίζεται και άλλος το τρώει και ζορίζεται. Το λέω έτσι και λέει λίγο λαϊκιστή. Λοιπόν, λίγο έτσι...
1: Είναι ένα σημαντικό όμως αυτό.
0: Ναι, είναι σημαντικό παράγον, αλλά γενικά και κράτη τα οποία στέκονται καλά οικονομικά στην
1: και
0: Ευρώπη
1: δεν κάνουν,
0: και
1: ναι.
0: δεν κάνουν. Αυτό ναι. εγώ, επειδή ασχολούμαι από μωρό παιδί στο ραδιόφωνο και έχω μιλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο συνολικά στη ζωή μου,
1: mm-hmm.
0: από το 1976, λοιπόν... Και αντιλαμβάνουμε κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, μια ζωή ραδιόφωνο και τα λοιπά και παρά πρώτα δουλειά και μετά ραδιόφωνο. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι αυτό. Είναι προσχηματικό αυτό το οικονομικό και τα λοιπά. Γιατί και εμείς κάναμε παιδιά και ήμασταν φτωχοί, δεν ήμασταν πλούσιοι. Κατάλαβες. Παράδειγμα λέω.
1: Ναι.
0: Άλλο καπέλο τώρα, πρόσεξε. Άλλο καπέλο. Υπάρχουν κάποιες κυρίες, κάποιες γυναίκες που για κάποιο λόγο δεν κάνανε παιδιά και δικαίωμά τους είναι. Δικαίωμά τους
1: ναι.
0: είναι. Ή για κάποιο λόγο ατυχήσανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσα. Εκεί δεν λέω τίποτα.
1: Εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά.
0: Μπράβο. Αλλά εκεί σηκώνουν τα χέρια και σέβομαι και τις γυναίκες αυτές πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά, οικογένεια, αλλά για κάποιο λόγο ατυχήσανε. Λοιπόν, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά και δεν λέω και τίποτα. Απλά θέλω να πω ότι βάσει εστίκτου και βάσει από αυτά που αντιλαμβάνουμε, πιθανολογώ εγώ και με αυτά που αντιλαμβάνουν οι δικές μου κεραίες, είναι ότι είναι προσχηματικά. Γιατί
1: φταίει το ίντερνετ.
0: Το, ότι το διαδίκτυο έχει μπει σε αυτό. Δηλαδή, δεν έχεις, γιατί άμα κάνεις πολλά παιδιά δεν θα έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Αυτά. Η ταπεινή μου γνώμη τώρα, έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος. Και
1: εγώ αυτή τη γνώμη έχω, γι' αυτό σου το είπα.
0: Γιατί το διαδίκτυο έχει ευνουχήσει σε όλους τους τομείς, φιλίες θέλεις, σχέσεις θέλεις, φλερτ θέλεις, όλοι έχουν γίνει επιστήμονες, ψυχολόγοι, ψευτολόγοι, υπαρξιολόγοι, γυναικολόγοι, όλα τα ξέρουνε. Κατάλαβες, διαβάζουν διάφορα site το βράδυ πρωτού και δεν κοιμούνται, ξενυχτάνε εκεί στα site κτλ. Και μετά πουλάνε πνεύμα στον γειτονά του κτλ. Όλα αυτά που διαβάζουν είναι μια ουτοπία. Ας ακούνε Παύλο Βασιλείου που είναι το ίντερνετ το ίδιο.
1: Ναι.
0: Θες κάνει τραγούδι?
1: Όποιο θέλεις, ξέρεις περίπου ποια μου αρέσουν. Όποιο θέλεις βάλει.
0: Έβαζα Βοσκόπουλο.
1: Άκουγα, τα άκουγα όλα και ήταν όλα ωραία τα τραγούδια. Και αυτά που ζήταγε ο ακροατής και ήταν όλα ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, το ξαναλέω. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που ατυχήσανε για κάποιο λόγο και είσαι τα χέρια ψηλά, δεν λέω τίποτα για αυτές τις γυναίκες. Αλλά σε ανθρώπους, ας πούμε, που δεν είναι το οικονομικό, γιατί εντάξει, η Ελλάδα, ας πούμε, έτσι και στο εξωτερικό έτσι είναι, ας πούμε. Απλά έχει περάσει κάποτε οι μουσουλμάνοι, τώρα κάνουν τέσσερα και όχι τώρα, χρόνια.
1: Από πάντα.
0: 5-6 παιδιά, σε λίγο καιρό θα είμαστε μειονότητα η Ευρώπη.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν, σε ερώτηση, μια μέρα έκανα γκάλωπ και βάζω μουσική τώρα. Τους λέω, αρέσει τον παπά σου, ο παππούς σου πόσα παιδιά, έκανε 6 παιδιά. Ο δικός σου παππούς πόσα έκανε 6 παιδιά, 5 παιδιά. Ο δικός μου παππούς έκανε 5 παιδιά, ο άλλος παππούς μου έκανε 6 παιδιά. Λοιπόν, που ήταν φτωχοί, που ήταν να φάνε. Εντάξει, λέγανε, αρχίζανε και λέγανε.
1: Έτσι ωραίο είναι όμως.
0: Ποιο?
1: Εμείς ήμασταν 5 παιδιά.
0: Μόνο και εμείς, και εμένα, όχι εγώ, οι παππούδες
1: μου. Λοιπόν, ξέρεις τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Τόσο πάνω, λοιπόν, αυτά. Βάλε 7 κιλά κρασί τώρα να βάλω κανένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Άντε, τσο, άντε, τσο.
1: Από ποιος στο μπαλκόνι.
0: Άντε, τσο, τσο, τσο. Άντε, γεια σου, γεια σου, Μαρίνα.
1: Γεια σου, γεια σου.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Ακούγα σε τη Λέντη. Δεν είχαμε να φάμε, δεν είχαμε να φάμε. Γιατί δεν είχαμε να φάμε?
0: Εντάξει, παλιά δεν είχαν. Είχαν χρήματα εγώ τότε, την εποχή εκείνη. Είχαν
1: στεγό... δεν είχαμε και πολυτέλεια.
0: Και πολυτέλεια και...
1: Είχαμε να φάμε, είχαμε να φάμε.
0: Εντάξει. Τα αλεύρι είχαν. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι έτσι
0: πολύ δεν είναι έτσι, δεν στεκόντουσαν καλά. Εσύ, τότε είχαν θέματα επιβίωσης οι άνθρωποι, σοβαρά θέματα επιβίωσης οι άνθρωποι.
1: Πριν πόσα χρόνια?
0: Πριν πόσα χρόνια, πριν από 70 χρόνια ήταν έτσι.
1: Εγώ πάντως εδώ που ήρθα τώρα, που είμαι παντρευμένη,
0: ναι,
1: και βρήκα την πολυτέλεια έτσι,
0: ναι,
1: και μεγάλη πολυτέλεια.
0: Εσείς μια περίπτωση.
1: Και εκεί στον πατέρα μου δεν είχαμε τάξη.
0: Εγώ θέλω να σε κάνω μια άλλη ερώτηση. Ο πατέρας σου πόσα παιδιά είχε, αν επιτρέπετε? Πόσα παιδιά είχε?
1: 7.
0: 7?
1: 7 παιδιά. 7 αδέρφια είμαστε. Αλλά είχαμε να φάμε τότε. Είχαμε και τα χωράφια μας. Και πολλά χωράφια, έτσι. Όχι και πνούσαμε. Έτσι, πεινάμε και πεινούσαμε. Όχι, δεν πεινούσαμε. Τα πάντα είχαμε.
0: Αυτά.
1: Οκ. Αν τη βάλει τώρα ένα τραγούδι.
0: Τι τραγούδι, άσε να βάλω δικά μου. Θες τη βάλεις εσύ, δικό σου?
1: Έλα, βάλει ένα τώρα μικροασιάτικο. Για τον κύριο Λάκη.
0: Για πες ένα μικροασιάτικο.
1: Με τη Σοφία Παπάζογλου.
0: Παπάζογλου, σου τη Σοφία, ναι. Παπάζογλου,
1: μακάρι και...
0: Πώς, κάτσε λίγο, το βρω λίγο.
1: Τις τριανταφυλιά στα φύλλα.
0: Παπάζογλου.
1: Το βάζαμε με τον κύριο Γολάκη.
0: Πώς είπες το τραγούδι, Παπάζογλου?
1: Τις Σοφία Παπάζογλου, τριανταφυλιά στα φύλλα.
0: Τριανταφυλιά. Οκ.
1: Το βάλαμε κι άλλη φορά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Το βρήκες?
0: Περίμενε. Τα φύλλα, οκ. Θα το βάλω.
1: Άρα, εντάξει.
0: Άντσο. Λοιπόν, παρακαλώ. Κάτσε. Περίμενε λίγο, μισό. Έλα, Δημήτρη, πες μου.

0: Πολύ ωραία τραγουδίστρια αυτή η Σοφία. Μπράβο. Παπάτσοκλου, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Γεια σου, τρελό όμορφο αγόρι, τι κάνεις?
1: Λεβέντη μου.
0: Τι λέει?
1: Λοιπόν, άμα θέλεις, βάλε δύο τραγουδάκια.
0: Για πες. Πες. Πες το τραγούδι.
1: Ένα είναι του Καζαντζίδη.
0: Ποιο? Ναι. Ποιο?
1: Παλεκάρι μου. Ένα θα βάλεις, δεν πιστεύω πια η γυναίκα.
0: Και το άλλο?
1: Πετάλο, στο παιδί μου τη χαρά.
0: Κάτσε, είπες Καζαντζίδη. Καζαντζίδη δεν είπες? Καζαντζίδη μου είπες. Τι θες? Τι θες?
1: Ένα ωραίο. Και τα αφιερώνω στα δύο παιδιά.
0: Στο παιδί μου τη χαρά θες?
1: Βάλε αυτό και το άλλο που σου είπα.
0: Δεν πιστεύω σε γυναίκες.
1: Μπράβο.
0: Δεν πιστεύεις? Δεν πιστεύεις στις γυναίκες? Δεν τις πιστεύεις?
1: Όχι. Άπιστες είναι.
0: Οι γυναίκες. Ενώ οι άντρες είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή.
1: Λεβέντες.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Παλικάρι μου.
0: Έγινε. Λοιπόν.
1: Στο Δημήτρη και στον Άγγελο τα αφιέρωνα, ο Παύλος.
0: Ψαρά, ο...
1: Από τον Παύλο.
0: Ψαράς είσαι, στους ψαράδες.
1: Α, μπράβο.
0: Και τι άλλο...
1: Και τώρα, το ακροατήριο.
0: Και το άλλο, Καζαντζίδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, τσάω.

0: πιστεύω.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο για τον κύριο Παύλο το συνονόματο. Θα βάλουμε και αυτό το τραγούδι. Μετά δεν έχει άλλα τηλέφωνο. Δεν έχει. Όσοι θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, ναι, να μας πάρει τηλέφωνο. Μετά τραγούδια όχι. Θα επιλέξω κάποια τραγούδια εγώ. Εντάξει. Έλα Παύλο, τελευταίο τραγούδι για σένα και για άλλους ακροατές. Μετά θα επιλέξω εγώ δικά μου τραγούδια. Εντάξει.

0: Πες την αφιέρωση.
1: Όλα αφιερωμένα.
0: Μπράβο.
1: Από μένα για όλο το ακροατήριο, όλα τα τραγούδια που τα βάλει.
0: Έγινε. Να σε καλά.
1: Εντάξει, και για τον Παναγιώτη, τον Σκολάκα, και ειδικήσετε για την κυρία Χαρά.
0: Έγινε.
1: Και για όλο το επιτελείο του Νάτιου Μάρτου.
0: Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, κόπηκε το τραγούδι στη μέση, δεν πειράζει, όμως τώρα εμείς τώρα τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα, μια καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καληνύχτα, ναι, τώρα θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. Όταν λέω δικά μας, δικές μας επιλογές, όχι δικά μας, δεν τα γράψαμε εμείς τα τραγούδια, έτσι, γιατί τα λέμε δικά μας. Άλλωστε λέει τι έγραψε τραγούδια, ας πούμε, λέει μη παίζει το τραγούδι, αυτό είναι δικό μου, το έγραψε εσύ. Αν το έγραψε εσύ, να, και έχεις πνευματικά δικαιώματα, ξέρω κάτι χαζά, ας πούμε, καμιά φορά, άγουα, παλιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην επεκταθούμε εκεί. Λοιπόν, να παίξουμε δικές μας επιλογές τραγούδια. Έτσι, αν θέλει κάποιος τώρα να μας πει μια καλησπέρα, ένα έτσι να μας πει πέντε κουβεντούλες, ναι, πολύ ευχαρίστως. Τα τραγούδια δεν ισχύουν τώρα πλέον, να παίξουμε και κάποια δικές μας επιλογές. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τι κάνεις κυρία Χαρά?
1: Ναι, να σου πω μια καλησπέρα, να μην χανόμαστε.
0: Έτσι, έτσι, γιατί λέω τι κάνει αυτή. Πού είναι αυτή?
1: Έγινε, και να ακούσουμε τα κοσαράκια σου.
0: Τι κάνεις, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Τι καλό φαγητό έκανε σήμερα?
1: Σε καληνυχτώ.
0: Τι καλό φαγητό έκανε σήμερα?
1: Τώρα θα λέω φαγητά εγώ τώρα. Γεμιστά.
0: Αμάν, είσαι τα γεμιστά μας, μ' αρέσει.
1: Τι να κάνουμε, είσαι μακριά να σου δώσω να φας.
0: Πλάκα.
1: Εγώ μαγειρεύω και μοιράζω γιατί είμαι μόνη μου.
0: Ξέρεις να, προφανώς, ξέρεις να μαγειρεύεις καλά προφανώς.
1: Τέλος πάντων. Άστα τώρα, γέρασα εγώ Παύλο, δεν είμαι για τέτοια.
0: Α, δεν θέλω να ακούω τέτοια, δεν θέλω, μια χαρά είσαι.
1: Μόνο δεν μου άρεσε που είπες να κάνουν πολλά παιδιά.
0: Γιατί?
1: Άμα ρωτήσεις τη δικιά μου την ψυχούλα τότε, εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άστο τώρα, άλλη φορά.
0: Άμα σε πλήγωσα, άθελα μου, δεν το ήθελα να σε πλήγωσα.
1: Όχι, δεν με πλήγωσες.
0: Είναι ιστορία μετά.
1: Μου κάνανε παιδιά, θέλω να σου πω πολλά. Και τα στέλνανε στην Αθήνα να δουλέψουν από 9 χρονών.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι κάνανε στο χωριό μου, Παύλο, τέλος πάντων. Έγινε, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Να ακούσουμε τα κοσαράκια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Έγινε,
0: πολύ. Γεια σου, κυρία Χαρά. Έχεις χαιρετισμούς, κυρία Χαρά, από την Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Εγώ είμαι της... Α, ο 449 με λέει, αυτό που λες δεν είναι καλό, μου λέει. Εσύ, δεν καταλάβεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ τον άλλον. Πάω να κάνω εκπομπή. Θα παίρνω εγώ τώρα τηλέφωνο και θα τους λέω, πάω να κάνω εκπομπή, πάρτε μου τηλέφωνο. Αυτό εννοώ. Εάν είναι κάτι να γίνει, οτιδήποτε στη ζωή, θα γίνει γιατί είναι θέλημα Θεού. Οτιδήποτε, ότι είναι επιτυχία ραδιοφωνική, οτιδήποτε, οτιδήποτε, τώρα μην εκταθούμε. Αυτά είναι, γίνονται μόνα τους. Γίνονται μόνα τους. Άμα είναι να γίνει κάτι και στο φινάλε, εμείς θα έχουμε περάσει όλα τα στάδια αυτά του ραδιοφώνου. Εμείς θέλουμε να περνάμε καλά, θέλουμε να επικοινωνούμε με τους ακροατές. Γι' αυτό τους είπα, παιδιά, τέλος το σταθερό τηλέφωνο. Το σταθερό, μπορώ να πω ένα όνομα να το πιστέψουν εμένα. Μπορεί κάποιοι να πιστέψουν, κάποιοι να μην πιστέψουν. Ενώ το στον αέρα, θες δεν θες, το πιστεύεις τον άλλο. Λοιπόν, αυτά. Δεν μπορώ να, δηλαδή δεν μ' αρέσει να αποχρεώνω τον άλλο να μ' ακούσει. Αν θέλει, άλλος μ' ακούει. Άμα δεν θέλει, δεν μ' ακούει. Λοιπόν. Μια φορά με είχε πάρει ένα τηλέφωνο και μου λέει μια μέρα χωρίς να τον πειράξω. Δεν ξέρω τι έγινε. Με λέει, εγώ δεν ξέρω να παίρνω τηλέφωνο και τα λοιπά. Του λέω, δεν πειράζει. Κανένα θέμα. Να είσαι καλά, να είσαι γερός και στο πανακούγεν. Δεν χρειάζεται. Με το ζώο να τους λέμε να μας ακούσουν. Όχι. Αυτό εννοώ. Κατάλαβες. Δεν το λέω εγωιστικά. Δεν μου λέει, άλλος δεν ξέρω, εγώ δεν σαν κάτι έγινε και λέει, ξέρω εγώ δεν σαν. Δεν πειράζει, του λέω. Να είσαι γερός, να είσαι καλά, είσαι και η οικογένειά σου και μην με ακούσεις ποτέ. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό εννοώ. Ή δεν μπορώ να αποχωρώ στους φίλους μου. Με λέει φίλος, ένας φίλος μου λέει, όταν πάνε να κάνεις εκπομπή, πάρε μου τηλέφωνο απ' την να σ' ακούσω. Όχι, δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να παρακαλάς. Άμα είναι κάτι να σ' ακούσω, σ' ακούσω. Μα η κυρία Χαρά μ' ακούει. Πάμε να ακούσουμε μερικά ταξιδιάρικα τραγούδια. Τραγούδια που μας ταξιδεύουν κάποιες άλλες εποχές. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένο.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Θα σας βάλουμε κάποια τραγούδια, ας μεταδώσουμε κάποια τραγούδια τα οποία είναι νοσταλγικά, είναι τραγούδια που σε φέρνουν πολλές ωραίες αναμνήσεις, που σε ταξιδεύουν. Ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, που το έβαζα όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάκι, ήμουν πόσο χρόνο, 11 χρονών. 10-11 χρονών ήμουν τότε στο ραδιόφωνο. Αυτά τα τραγούδια που βάζω είναι κυρίως γυναικεία τραγούδια, δεν είναι αντρικά. Αλλά είναι πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραίο στίχο. Για ακούστε λίγο αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Οι επιλογές πλέον γίνονται από μας. Τα τραγούδια που επιλέγουμε, τα επιλέγουμε εμείς. Ό,τι ζητήσατε, ζητήστε. Λοιπόν, γι' αυτό μην τηλεφωνείτε για αγαπημένα τραγούδια. Άμα για μια καλησπέρα, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι διαμάντι, φοβερό τραγούδι αυτό. Σύριγος θα μας αυτό το τραγούδι.

Τι έγινε, παιδιά, κόπηκε το τραγούδι. Στο τελείωμα, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το άλλο τραγούδι. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Αυτά είναι γυναικεία τραγούδια. Δηλαδή, ένα ποσοστό μεγάλο το γουστάρουν οι γυναίκες. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Αγαπημένο ωραίο τραγούδι.

τώρα που θα φύγεις. Νταλάρας, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, 20 Ράγια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με δικά μας επιλογές. Ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πολύ, το νιώσε με. Πάμε να το ακούσουμε αυτό. Ακούσουμε ένα άλλο και μετά αυτό. Λοιπόν, για ακούστε λίγο αυτό. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, γιατί κάνει διακόπες το αυτό, γιατί κάνει διακόπες και με τρελαίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Μαρίνος.

Κοντολάζος, απαραίτητη. Με τον Κοντολάζο τον Δημήτρη είχα κάνει ένα χορό εγώ. Μια φορά είχαμε συνεργαστεί με τον Κοντολάζο, πριν από πολλά χρόνια είχαμε κάνει ένα χορό και είχε, θυμάμαι, ήταν στο Κορτσόπον, στον Εύωσμο, Κοντολάζος. Μαζί με Βασίλη Καρά, Μελά, Τερζή, Τσανάκαλη στην Ποντιακή ώρα και Κοντολάζος. Λοιπόν, με τον Κοντολάζο είχα κάνει ένα χορό στο Κορτσόπον, στον Εύωσμο. Με τον Καρά πάρα πολλούς χορούς, πάρα πολλούς χορούς. Δεν πειράζει.

με το συγχωρημένο τον Βασίλη Καρά κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Ένα ο φίλος έχω κάνει με το Ρόκι, το μήμο το Ρόκι, το μήμο του Παπαδόπουλο. Είχαμε και τους μήμους, έτσι. Μήμος ο Ρόκι, από τον Άγιο Παντελήμον ήταν ο μήμος ο Ρόκι. Πέθανε αυτό σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Παπαδόπουλος ο μήμος, ο Ξανθός Μάγος. Έχω κάνει χορούς Μηχανιώνα, Περαία, όχι, Μηχανιώνα, Νέες Επιβάτες, Περαία, Επανομή, Καλλικράτεια και μετά βάλε Καλαμαριές, βάλε Κέντρα, βάλε. Κοντολάζος, άριστη συνεργασία. Είχαμε κάνει ένα χορό πολύ πετυχημένο. Ήταν ο Κοντολάζος, ο Καράς, ο Βασίλης Καράς, ο Τερζής, Μαριάθη Κεφάλα, ποιο αν θυμάμαι τώρα, πάρα πολλοί τραγουδιστές. Ο Τσανάκαλης, Ποντιακή Ώρα, ο Μιμός ο Παπαδόπουλος. Κάθε εβδομάδα, κάθε 7 μέρες χορούς κάναμε, κάθε 7 μέρες. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Είχαμε συνεργαστεί μια φορά ένα χρόνο έκανα με τον Κονταλάζο.

Λοιπόν, έναν ένα άλλο τραγουδιστή που κάνει αρκετούς χορούς και ήταν πάρα πολύ καλός και αδικημένος τραγουδιστής, ήταν άνοικε στην εταιρεία Σαλόνικα, ήταν ο Λιακόπουλος. Με τον Λιακόπουλο είχαμε συνεργαστεί, είχαμε κάνει και αρκετούς χορούς. Και με τον Λιακόπουλο και με τον Τερζή και με τον Καψί, τον Ανδρέα Καψί και με την... Όλους δεν θυμάμαι, τη Μαριάθη, η Μαριάθη Κεφάλα ήταν στη Βάσπα. Και με τον ποιον άλλο, και πολλούς, δεν θυμάμαι τώρα. Ο Λιακόπουλος ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής, μορφωμένος τραγουδιστής. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Κώστας Λιακόπουλος.

Λοιπόν, να πω ότι οι τραγουδιστές τότε, αυτοί όλοι, δεν τους πολύ υπολογίζανε τότε ο κόσμος. Στην πορεία φάνηκαν πολύ. Λοιπόν, Τερζόπουλο. Τον Τερζόπουλο είχαν κάνει 2-3 χορούς. Ένα ήταν στις Κουκουβάνες, το άλλο ήταν στο Κορτσόπο, ένα ποντιακό μαγαζί στον Νεβόσμο, έτσι λεγόταν τότε. Και ο Ξενθόπουλος γνωριστήκαμε στην εταιρεία Vasipap και της Εγνατίας. Και κάναμε αρκετούς χώρους με τον Ξενθόπουλο, με τον Τερζόπουλο.

Λοιπόν, έτσι τα θυμάμαι τα τραγούδια αυτά. Με τον Τερζόπουλο κάναμε αρκετούς χορούς. Με ένα τραγουδιστή που είχα την τύχη να κάνω ένα χορό και σας είπα την ιστορία, πώς έγινε η ιστορία. Με τον Στράτο Διονυσίου. Ήταν πρωτού πεθάνει ο Διονυσίου. Όχι πρωτού πεθάνει, αρκετά πρωτού πεθάνει, γιατί εμφανιζόταν στην Νεράιδα. Νεράιδα εμφανιζόταν. Και όπως είχα πει και άλλες φορές, τον είχε σταματήσει να πάρει τσιγάρα. Εκεί στο Λευκό Πύργο, ένα περίπτερο υπάρχει ακόμα και αυτό. Και πήγαμε εμείς και

το πλησιάσαμε, το μιλήσαμε και θυμάμαι τα χαρακτηριστικά τη φωνή του. Τι έγινε ρε μάγκες, τι έγινε ρε μάγκες. Τέλος πάντων τον είπα, εγώ τον είπα εκεί πιτσιρικάς ήμουν και λίγο τώρα, μου λέει, με κοίταξε λίγο με μισό μάτι, μου λέει, τι κάνεις εκπομπή, μου λέω, ναι. Λέει, πέρα με τον μπαμπά σου, να τον είπα για το χορό, ξέρω εγώ τσαχπίνης τα λοιπά. Και πήγαμε τον πατέρα μου και τον πήγαμε και κλείσαμε σε αυτό και είπε θα έρθει και ήρθε, όντως, κύριος. Γενουσιό. Ο Άγγελος Γιονυσίου είχε πάει και ο Στράτος Γιονυσίου εκτός από μένα είχε πάει και αρκετές φορές στον Ερμένιο, τον Ήλιο του Βορρά. Και σε αυτόν πήγε αρκετές φορές, μια-δύο φορές. Εγώ είχα συνεργαστεί μόνο μία φορά με τον Στράτο Γιονυσίου. Μετά συνεργάστηκα με τον Άγγελο Γιονυσίου, τον γιο του, τον Λιδάκη, τον Πανταζή, τον πολλούς τραγουδιστές, πάρα πολλούς, δεν θυμάμαι τώρα. Στανίση, Αδαμαντίδης, Αντίπας, και την Γκρέη, Περικλής Περάκης, Τζίμις Μακούλης, έχω ξεχάσει και πού, Τερζόπουλος, Καράς, με Τερζίσιο, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μιλάμε.

0: Λοιπόν, εμείς στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλους παλμούς για το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Είχαμε άλλα, εμείς κάθε εβδομάδα κάναμε χορό. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα χορό. 7-8 μήνες χορό. 7-8 μήνες επειδή είχαμε μεγάλα μηχανήματα τότε. Και κάναμε χορό. 7-8 μήνες χορό. Συνέχεια. Και συνεργάστηκα με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Πάρα πολλούς τραγουδιστές. Παρακαλώ. Ναι. Πες.
1: Από Χαλκιδική.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Δεν άκουσα Γονίδη.
0: Γονίδης πήγε στη γωνία. Να βάλω, εντάξει, να βάλω.
1: Έγινε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, και κάθε, εκεί ήμασταν πιτσιρικάδες, δηλαδή μας χρησιμοποιούσε η μάνα μας, η μάνα μου, και είχαμε μεγάλα μηχανήματα τότε, κατανάλωση ρεύματος. Ας πω ένα παράδειγμα, το 79 που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, 4-8-13, 3.000 ανωτική τάση, πλέγμα 300-400 βόλτων, μη το θυμάμαι, 250. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω, το 1979 παιδιά της Καλαμαριάς, 98.000 ρεύμα, 98.000 ελληνικές δραχμές. 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, το δίπλα στα μεσαία, 4-8-13, λοιπόν, πληρώναμε 98.000. Και επειδή ήμασταν τέσσερις, εγώ, ο Δημήτρης, ο Βασίλης και ο Ανδρέας, κάναμε αυτές τις ζώνες. Αυτές οι ζώνες που γίνονται τώρα, που υπάρχουν στα ραδιόφωνα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, εμείς τα έχουμε κάνει αυτά. Ή το κινητό που δίνεις, το κινητό που τα έχουν αυτά, εγώ τα ξεκίνησα αυτά, το κινητό. Όταν ξεκίνησα, οι ζώνες αυτές που υπάρχουν, ας πούμε, έγιναν τότε. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα δεν ξέρετε. Λοιπόν, πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και με την Μαριά Διαβάλα, μια κυρία που με πήρε τώρα προηγουμένως, έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Μαριά Διαβάλα μας άκουγε. Μας άκουγε σε ένα καφενείο, ήταν όπως μέσω ίντερνετ. Και μας άκουγε, έκανα κουμπί, γιατί με τη Μαριά Διαβάλα έχω κάνει δύο χορούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια ωραία φωνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ακούσουμε και Μαριά Διαβάλα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καμιά 2.000 χορούς. Τα μαγαζιά που αναφέρω και λέω, μαγαζιά είναι μαγαζάρες αυτά κάποτε. Νεράιδα, Θεσσαλονικιά ήταν, μιλάμε χορούς σε 1.500-2.000 άτομα. Ντρεπούς να μπεις μέσα. Μα δεν μιλάμε για 100 άτομα και 200. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Κοσμοδρόμιο, Αναμνήσεις, και τα λοιπά και τα λοιπά, και τώρα μου διαφύγουν και άλλα νόματα, τα μαγαζάρες μιλάμε. Τα μαγαζάρες, 1.500-2.000 άτομα, ντρεπόσα να μπεις μέσα. Και με τους Κατσάμπα έκανα χορό. Και με τους Κατσάμπα. Δεν θυμάμαι το σχήμα το άλλο πως ήταν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ωραία φωνή αυτός.

στην εταιρεία Σαλόνικα παίρναμε πληρωνόμουν εγώ. Η συμφωνία ήταν αυτή. Η συμφωνία ήταν δηλαδή αυτός την έκανε. Ο ίδιος ο αυτός. Με λέει, το τύπο είναι από τις ερικάς. Μου λέει, θα σε δίνω 3 χιλιάρικα τότε και θα παίζεις τα τραγούδια της εταιρείας. 2 τραγούδια έπαιζα και τα υπόλοιπα δικά μου. Συμφωνία αυτή ήταν. Και κάθε εβδομάδα παίρναν 3 χιλιάρικα. Ήταν καλά για την εποχή εκείνη. Εταιρεία Σαλόνικα. Είχε το Καψί και τη Μαντά. Το πρώτο τους. Μετά βγήκαν και άλλοι τραγουδιστές. Για να δούμε λοιπόν. Για το Γύπασης δεν έχω ακούσει. Εγώ με έχω ακούσει από άλλους. Δεν τον ήξερα εγώ. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι από αυτά μέρη εγώ. Κατάλαβες. Έχω ακούσει καλά λόγια. Ήξερα δηλαδή ακροατές που φύγαν τώρα από τη ζωή που με έλεγαν το Γύπαση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν μπορώ να το βρω αυτό να τραγουδιστεί, ρε παιδί μου. Το χτυπάω μέσα. Δεν μπορώ να το βρω. Και άλλη φορά προσπάθησα να το βρω, αλλά δεν βρήκα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Ήταν αλλιώς. Αλλιώς ήταν. Δηλαδή, αλλιώς ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλιώς ήταν η σταθμή των Αθηνών. Εκεί ήταν εντάξει, εκεί δεν κάνανε εκπομπές και εκεί ήταν σαν πώς να οικονομήσουν. Με ότο ρεβέρες, με εγκαστόφωνα της εποχής εκείνης κτλ. Τέλος πάντων. Θεσσαλονίκη ήμασταν στους χορούς εμείς. Όχι όλοι βέβαια, όχι όλοι. Κάποιοι ας πούμε. Λοιπόν. Τον Γύπαση θα ξαναδώ, να ξαναδώ πάλι να το βρω. Λοιπόν, αυτά. Αυτό μου αρέσει πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Ξεβάγεις.

Δεν μπορώ να θυμηθώ τους που είχα κάνει με τους Κατσάμπα. Είχαμε κάνει τότε Διάβολος 1 και Στούντιο 5 μαζί. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι άλλοι τραγουδιστές. Είναι τόσο πολύ χωροί που δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Με τον Άγγελο Διονυσίου, όταν έκανα το χορό με τον Στράτο Διονυσίου, περιττώ να σας πω, έγινε πανικός. Λοιπόν, στην Νεράιδα το είχα κάνει. Νεράιδα, φανταστείτε, είναι 1000, τότε αυτά τα μαγαζιά ήταν πάνω από 1500 άτομα. Τεράστια σάλα, φαγητά, ιστορίες. Όταν έκανα με τον Στράτο Διονυσίου, μετά με προτείνανε οι εταιρείες, γιατί εμείς είχαμε το δουλειψί με εταιρείες δισκογραφικές, με προτείνανε τον Άγγελο Διονυσίου. Πρωτοεμφανιζόμενος του Άγγελο Διονυσίου, τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη στις Αναμνήσεις. Και εκεί βρεθήκαμε τον Άγγελο Διονυσίου, πολύ ωραίος τύπος, πολύ καλό παιδί, θυμάμαι παιδί. Και έκανα ένα χορό μαζί του. Είχαμε μια συνεργασία σε επίπεδο χωρών, είχαμε με τον Άγγελο Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου και Λιδάκης. Λοιπόν, χαμός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Άγγελος Διονυσίου.

0: Πάρα πολύ ωραία φωνή. Με έκανε φοβερή εντύπωση ο Άγγελος Γιονυσίου όταν κάναμε το χορό μαζί με το Λιδάκι, μαζί το τότε πρωτοεμφανιζόμενο και οι δυο σχετικά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, περνάω να σου πω ότι έγινε επιτυχία. Ένα άλλον καλλιτέχνη που τώρα θυμήθηκα, έχω κάνει χορό με τον Νίκο Νομικό. Το είχα κάνει, πώς λέγεται το μαγαζί, το ξέχασα, στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, Νομικός. Με τον Νομικό είχα κάνει ένα χορό. Με τον Νίκο Νομικό. Για να ακούσουμε Νομικό. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Αργότερα 8 μήνες στην ΕΡΤ, εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διαβουλού ένα κάποτε, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κάποτε, τα πουλήσαμε όλα. Εκπομπές Θεσσαλονίκη, Studio 5, International και Σέρες και Κατερίνη. Κατερίνη ήμουν στο Διόνυσο για 5-6 μήνες, στο Πανόραμα, στον Αλέξανδρο και τώρα εδώ 34 χρόνια είμαι εδώ στο Μάνος. Παύλος Βασιλείου. Ένα τον αυτόν. Παρακαλώ. Γεια σου. Τι κάνεις? Τι κάνεις, Δημή?
1: Το πάρτε τόσο να το πω.
0: Έκλεισε. Δημή, ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχα κάνει με το Νομικό, ένα χορό. Ας το ακούσουμε λίγο. Τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ. Μηνύματα είναι αυτά. Τουκ τουκ μηνύματα. Χαμούσα μηνύματα.

0: Για πες τις...
1: Άρα οι φαντασίες στην Αθήνα.
0: Για πες από την αρχή, πες το, για να σε ακούσουν για κόσμος. Για πες όλοι.
1: Είμαι στην...
0: Ναι, είσαι στην...
1: Με το νομικό,
0: ναι.
1: Μου θύμισες τώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε στη φαντασία Νεράιδα. Τα...
0: Αθήνα.
1: Το κέντρο δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Αθήνα μιλάς.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 17 χρονών.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα. Τραγουδάει Μητροπάνος, τα μεγαλύτερα ονόματα μέσα. Και ο νομικός έλεγε δύο τραγούδια και έφευγε. Και πάντα είχε ένα σακουβαγιάς μεγάλο μαζί του.
0: Δύο τραγούδια έλεγε μόνο. Χορός ήταν,
1: ναι.
0: Χορός γινότανε.
1: Όχι, όχι, το πουζουξίδικο. Έλεγε δύο τραγούδια, γιατί ήταν πολλά τα ονόματα.
0: Μήπως ήταν, έγινε προφανώς χορός ήταν εκεί. Γιατί,
1: όχι, και... μπουζουξίδικο.
0: Δεν μπορεί, ναι,
1: μπουζου... καλά.
0: Εσύ,
1: έλεγε δύο τραγούδια.
0: Περίμενα να σε εξηγήσω.
1: Σκέφεσαι.
0: Να σε εξηγήσω,
1: ναι.
0: Περίμενα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν χορός, γιατί και εγώ όταν έκανα τους χορούς και ήταν πολύ καλλιτέχνες, λέγανε 3-4 τραγούδια καθένας και φεύγανε.
1: Άκου. Τα μικρά ονόματα.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε ο νομικός, τότε είχε βγει.
0: Ναι.
1: Τα μικρά ονόματα λέγανε 2-3 τραγούδια και φεύγανε. Γιατί ήταν πολλά τα ονόματα μέσα στο μπουζουξίδικο.
0: Όχι,
1: πολλά.
0: Χορός ήταν,
1: Μετά πιάνανε, ναι, έπιανε Μητροπάνος και... Τι να σου πω, αλλά οι μικροί τραγουδιστές, γιατί τότε ο νομικός ήταν μικρός.
0: Ναι.
1: Και περνάει από το τραπέζι μας και μου τα ρίχνει όλα επάνω.
0: Τι διάσε.
1: Με το σάκο μαλλιάς που είχε στο νόμο.
0: Α, και τι έγινε τελικά.
1: Τίποτα, ζήτησε συγγνώμη, έφυγε. Ήρθε τον Γκαρσόν κατευθείαν. Τα φτιάξει, τι μου θύμισε τώρα.
0: Ναι, έκανα χορό εγώ μαζί. Έκανα... Εγώ να σε πω κάτι.
1: Η φωνή του ωραία. Και αυτό ήταν ναυτικός.
0: Ναυτικός.
1: Ναι. Με τα καράβια είχε να κάνει.
0: Ναι, και μετά.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν μου λες, οι ραδιοφωνικές σταθμοί της Αθήνας πώς λειτουργούσαν τότε.
1: Πώς να σου πω, οι περισσότεροι ήταν πειρατικοί.
0: Ναι, πειρατικοί. Και θα σ' άλλον
1: πειρατικοί. Οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ένα, δύο, όλοι ήταν πειρατικοί.
0: Όλοι πειρατικοί ήταν, δεν ήταν...
1: Ναι. Όλοι.
0: Εγώ ήμουν από τους... Εγώ τώρα αυτά που λέω τώρα στο Μάνος, δεν τα έλεγα σε άλλους σταθμούς που ήμουνα. Δεν τα έλεγα γιατί δεν ήθελα να σταθούν κάπως οι άνθρωποι που έχουν τους σταθμούς παράξενα. Ξέρεις, εγώ ήμουνα πάντα μετροπαθής και πάντα ήμουνα σεμνός. Χαμηλά.
1: Όχι, και τώρα είσαι σεμνός.
0: Ταπεινός.
1: Αλλά κάποτε πρέπει να τα μάθουν, να τα μάθει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τα ήξερα.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή...
1: Δεν είναι κακό που τα άμαθα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα σε ένα σταθμό και κάποιοι εκεί συναδελφοί μου με ψιλοκολούσαν καμιά φορά χωρίς να ξέρουν την ιστορία μου. Εγώ δεν τους έλεγα τίποτα, ας πούμε, όταν ήρθα εδώ. Δεν ξέραν πολλά πράγματα. Ένας, ας πούμε. Όταν μάθανε όμως, εντάξει, μετά, εντάξει, αλλάξανε γνώμη. Θέλω να σε πω ότι δεν τα έλεγα ούτε στους άλλους σταθμούς εδώ της Κατερίνης που ήμουνα. Δεν τα έλεγα για μην θεωρήσουν ότι, ξέρω εγώ, ότι το λέω να ψηλώσω ή το λέω με την έννοια να σταθούν και άσχημα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καταλάβες, γιατί ο καθένας που έχει ένα σταθμό θέλει να... Εγώ δεν ήμουν αυτής της σχολής. Εγώ όταν είχα ραδιόφωνο δικό μου, έψαχνα παιδιά ταλέντα που αγαπούσαν το ραδιόφωνο να κάνουν εκπομπές. Δεν είχα διαθέματα κάποιο παιδί να ξεχωρίσει από μένα. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Αυτοί είχαν θέματα, αν κάποιος ήθελε να είναι κάτω από αυτούς, όχι πάνω από το ραδιόφωνο, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το είχα αυτό το πράγμα, όταν ήμουν επαγγελματίας, όταν είχα δικούς μου σταθμούς. Κατάλαβες.
1: Χριστός.
0: Έτσι μου λες.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Λανθιερά. αυτές τις σχολές είμαι και κάποια στιγμή λέω αυτά πρέπει να τα πω, πρέπει να τα... Όχι ότι θα γίνει και κάτι, ας πούμε, ούτε να ψηλώσουμε, ούτε θεωρούμε ότι είμαστε κάποιοι. Τότε, τότε τα λέγαμε, τότε και τίποτα δεν ήμασταν και τώρα δεν τίποτα δεν είμαστε και γενικά. Ναι. Απλά τα λέω τώρα γιατί περάσει τα χρόνια. Και τώρα αυτή
1: και με... Και το καρσόν πρόσεξε έστω που σου ξέρει μέσα. Εγώ δεν έπινα ποτά και δεν πίνω. Λοιπόν, και πήρα κοκακόλα.
0: Ναι, και εγώ,
1: πήρα κοκακόλα.
0: Και εγώ έτσι ήμουν.
1: Λοιπόν, και λέει τον καρσόν, ο σύζυγός μου πήρε το ποτό του, αυτό που ήθελε. Και λέει τον καρσόν, θα σας προτείνω, λέει, να πάρετε, λέει, ή βερμούτ, κάτι μου είπε, ένα ποτό, δεν το θυμάμαι τώρα, ψέματα θα σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουνε, λέει, την ίδια τιμή. Εγώ, λέω, δεν το κάνω για τα λεφτά. Δεν πίνω, λέω. Τον καρσόν.
0: Μάλιστα.
1: Νόμιζε ότι τον φτιάχνα για τα λεφτά.
0: Ανάξει, δεν έπιασε.
1: Και να σου πω την ίδια τιμή έχουν.
0: Να σου πω για κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Όταν έκλεινα με τους χορούς.
1: Ναι.
0: Επί ένα μήνα, ας πούμε, γιατί ένα μήνα κάναμε περίπου. Όχι ένα μήνα, ψέματα.
1: Ναι.
0: Περίπου 15 μέρες, 20 μέρες, το φαγητό ήταν τζάμπα. Φαγητό, ποτό, άσε που εγώ δεν έπινα, ας πούμε. Και δεν πίνω, βασικά, πιο λίγο έτσι, που και...
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλοί τραγουδιστές. Αλλιώς ήταν η Θεσσαλονίκη, αλλιώς ήταν η Αθήνα, αλλιώς είναι και η περιφερειακή σταθμή ήταν. Εντάξει, γιατί ήταν σαν και εγώ πιο μικρή πόλη, ήταν αλλιώς. Θεσσαλονίκη ήταν 1 εκατομμύριο και η Αθήνα πόσα εκατομμύρια. Εντάξει, παίζονταν άλλη μπάλα, παίζονταν. Και τώρα στις διαφημίσεις, ας πούμε, παίζεται άλλη μπάλα στην Θεσσαλονίκη, άλλη μπάλα παίζεται στην Αθήνα κτλ. Κτλ. Και το Μάνος είναι από τους κορυφαίους σταθμούς, από τους καλούς σταθμούς. Δεν έχει σημασία αν έχει λίγο τεχνική υποδομή καλή ή όχι, σημασία έχει το όνομα.
1: Θα τη φτιάξει.
0: Όχι, το όνομα, το όνομα. Το όνομα που έχτισε. Όσοι χτίζανε ονόματα τότε και τώρα, τότε τελείωσαν. Μάνος είναι γνωστός. Επίσης να πω για το φίλο που ρωτάει, ο Μουσικός Γαλαξίας, υπάρχει ο Μουσικός Γαλαξίας. Αν γράψεις Μουσικός Γαλαξίας ή Παύλος Βασιλείου, δεν είναι δικός μου, υπόψη είναι έτσι. Γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου ή Μουσικός Γαλαξίας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, θα το βρεις εκεί πέρα. Παίζει παλιά τραγούδια, βάζω κι εγώ κάποια τραγούδια, επιλογές δικές μου εκεί. Παλιές, ωραίες. Και έτσι που λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κλείσαμε, φτάνει τόσο.
1: Καληνύχτα. Κάτι να σε ρωτήσω.
0: Πες.
1: Όχι στον αέρα.
0: Ποιο? Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Πες, τι δεν μ' ρωτήσεις?
1: Όχι στον αέρα. Καλά, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Όχι στον αέρα, απογορεύτησαν. Τόσο.
1: Καλά.
0: Τόσο. Λοιπόν, αυτά. Βάλε καπελά 500 κιλά καρσίδια, γίνει την ψηλή ξανθιά μελαχνή. Λοιπόν, παιδιά, φτάνει τόσο. Λοιπόν. Yeah.

Σε αυτό που λες, ναι, όταν έκανα εκπομπή και το μουσικό γαλαξέλεξε, μουσικός γαλαξέλεξε, όταν έκανα εκπομπή με παίρνουν οι μανάδες τηλέφωνο τότε και λέγανε, ρε εσύ μου λέει, όταν είμαστε μικρά σαν ακούγαμε λέει, στο ραδιόφωνο, τώρα σ' ακούν οι κόρες μου. Όσα παιδιά ακούγαν το μουσικό γαλαξία, τους στέλνω πολλούς χαιρετισμούς.

Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Μάνος. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας άκουσε, όσοι μας ακούσανε.

ένα ωραίο τραγούδι του Marvin Gaye. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην πίσω του Κώστα του Δημόγλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας ήταν η Boutique Trescott, Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη, υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρο 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος 99. Το Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής Σεραϊκό. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο. Πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στη Εθνική Οδού, Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ.

Μεγάς χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2.

Marvin Gaye. Λοιπόν. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Μηνύματα ρε θα. Λοιπόν, σας καληνυχτώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στις 8 η ώρα. Ήταν η εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου. Ακούτε Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβου 1, κάποτε συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, τα μεσαία. Εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, ΣΕΡΕΣ, επαγγελματικές, Καταρίνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα ξαναλέμε. Α, για το φίλο που με ρώτησε, ναι, υπάρχει ο Μουσικός Γαλαξίας. Ιντερνετικά όμως. Ναι, παίζουν ωραία τραγούδια. Και κάνουν παλιά ερασιτέχνη εκπομπή το πρωί από τις 8 η ώρα. Ναι, άμα θες, άμα έχεις ίντερνετ, γράφεις ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Δεν είναι δικό μου αυτό όμως, να ξέρεις, έτσι. Δεν έχει σημασία όμως. Μ' ακούς τα παιδιά.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Να σας βάλω το Μονακό, μάλλον το Μονακό θα σας βάλω. Με αυτό θα κλείσουμε. Οι παλιοί ρε φίλε έχουν τρέλα με το ραδιόφωνο. Έχουν τρέλα και όχι μόνο τρέλα, έχουν και εμπειρίες, αλλά δεν τους ακούει κανείς. Τα ζευγάρια που είναι έτσι, που μιλάνε και οι δύο, και αυτό είναι εντάξει. Σε όλους τα μούς θα μου το γυρίσει, όλοι τα ίδια.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Τότε που οι γυναίκες πηγαίνουν στα κλαμπ, στη δισκοτέκ και παραγγέλνουν μαρτίνι. Αυτές που είναι καμιά 60-70 χρονών, όχι 70, 65-70, 60, παραγγέλνουν μαρτίνι. 60 άρεσε λένε, μαρτίνι με ζάχαρη πάνω. Και αυτό, τη βάζανε λεμόνι, τη βάζανε και πιτσιρίκος, εγώ το θυμάμαι. Και τη βάζανε και μετά πιο αργότερα πήναν μπέιλς οι γυναίκες. Ο άντρας παράγγελε ουίσκι, ας πούμε. Τότε ουίσκι παράγγελε ο άντρας, να δείξει και λίγο τη μαγιά του, ουίσκι. Και οι γυναίκες παραγγείλανε μπέιλς. Τα χρόνια περάσανε και μετά τη σημερινή γενιά πίνει από την κόρη μου, ξέρω, πίνει έπινο. Και πίνει, τι λέω έπινα, και πίνει βότκα. Εγώ έπινα Red Bull, 2-3 Red Bull έπινα. Και μου λέει μια μέρα γιατρός, είχα πάει και έτσι να κάνω κάτι εξετάσεις προληπτικές. Τι λέω, πίνω Red Bull. Τι λες, δεν χάσας, μου λέει, φέρνουν αριθμίες αυτές στην καρδιά. Και έτσι δεν πίνω. Red Bull έπινα από το 1992. Σιγάρα, Μάλμπορο κάπνιζα τότε που ήταν πιτσιρίκος, 57 δραχμές που έκανε τότε. Καταχρήσεις φουλ. Λοιπόν, όλα στο φως, αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας καληνύχτω. Γεια σας, αύριο 8 η ώρα.
2: Μονακό.
0: Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, bye bye.
2: C'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.
0: Α, κάτι που ξέχασα να πω, κάτι που ξέχασα να πω. Για τους, συγγνώμη λίγο, κάτι που ξέχασα να πω είναι ότι για τους φίλους που ρωτήσαν για τις διαφημίσεις, θα πάρουν αύριο το πρωί, είχαμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο, αύριο το πρωί θα πάρετε στο Μάνο, στο σταθερό τηλέφωνο, έτσι, για τους φίλους που ρωτήσαν για τις διαφημίσεις. Θα συνδέεται με το Μάνο. Καληνύχτα, καληνύχτα, από μένα τον Παύλο Βασιλείου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4.

βάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σ' ένα φορτηγό κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για

αυτή που πέρασε από μπροστά μου και ξαναμάτωσε η καρδιά μου, τι ξέρω.

τόσα δίνω

κλειμένα σου μάτια φοβούνται πολύ. Και τα χείλη σου τρέμουν σε κάθε φίλη. Λες κι η πίκρα έχει μείνει εδώ από καιρό. Πίστεψέ με πως έχω περάσει από εδώ. Πίστεψέ με πως έχω περάσει.